0: Θεσίτε με τα βόβο σε ο ακούσω με το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Μάρου την ζήβης νιού χερβράνευ σοϊσεν τένιγκουμ, Κύριε φλούγησον εκ του κατά Ιωάννενα.

Θεότοκος σου απτιά, Άγια μωρέ. Θετάς εκ φεύνω τη πυλός, χαινομέθμι. Νεπιάγιος Ιάννης, πρόσδρομος, βαπτιστής, ο μαρτύρος, νεπιάγιος Στεφανός, πάρσης,